Ναι, το γολφόντι, ναι. Είναι με ένα κάθε ελεύθερη που κάνει σε μόνο γκάφο. Ένα. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι ένα μεγάλο μισθό. Είναι έν